Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 20 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Σχολής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ο Τυπωρικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και η Συρία συνάπτουν στρατηγική συνεργασία στον τομέα της εξόρυξης. Υπογράφηκε η μνημόνια συμφωνία στον τομέα των φωσφορικών για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εξόρυξης μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας. Δήλωση του Κετσελή σχετικά με το χωροταξικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Κετσελή δήλωσε ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Η ομαλοποίηση των σχέσεων με Άγκαρα και Μπακού στο επίκεντρο του νέου πενταετούς σχεδίου της Αρμενίας. Επίσης αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναλυφθούν δράσεις για την ενίσχυση του διμερούς και πολυμερούς εμπορίου με την Άγκαρα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Συρία έκαναν ένα νέο βήμα για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εξόρυξης. Μεταξύ των δύο χωρών υπογράφηκε το Μνημόνιο Κατανόησης για τον τομέα των φωσφορικών. Συνεργασία στον τομέα των φωσφορικών. Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των φωσφορικών. Έτσι θα διευρυνθεί το πεδίο της μεταλλευτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Το Μνημόνιο θα αποτελέσει τη βάση της κοινής εργασίας των δύο χωρών στον τομέα των φωσφορικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζίκα Τσελή, έκανε δηλώσεις στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και καλύπτει και το Αιγαίο. Ο Κετσελή δήλωσε ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και καλύπτει και το Αιγαίο, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια την Τουρκία. Σε σχέση με τα αλληλένδετα τα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ο εκπρόσωπος Κετσελή δήλωσε: όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με διάφορες αφορμές αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τα ζητήματα του Αιγαίου. Υπενθυμίζοντας ότι σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος θα πρέπει να αποφεύγουν μονομερείς ενέργειας και ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτητων κρατών στις εν λόγω θάλασσες. Ο Κετσελή τόνισε ότι η Τουρκία ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά ότι είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Ο Κετσελή σημείωσε τα εξής: η Τουρκία στο πλαίσιο της διακήρυξης των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία της 7 Δεκεμβρίου 2023 διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την αρχή της δικαιοσύνης και την καλή γειτονιά.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Στο πενταετές σχέδιο που ανακοινώσε η κυβέρνηση της Αρμενίας περιλαμβάνονται η εδραίωση της ειρήνης με το Αζερβαϊτζάν, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία και το άνοιγμα των σύνορων. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Armen Press, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 2026-2031 της κυβέρνησης του Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος αναδειχθήκε νικητής στις εκλογές του Ιουνίου, το οποίο βασίζεται στο δόγμα της πραγματικής Αρμενίας. Μεταξύ των αναμενόμενων σημαντικών αποτελεσμάτων της εξωτερικής πολιτικής του πρόγραμμα περιλαμβάνονται η εδραίωση και η περαιτέρω θέτηση της ειρήνης που επιτεύχθηκε με το Αζερβαϊτζάν, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία και η ομαλοποίηση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Ομαλοποίηση με τον Μπακού και την Άγκαρα στην εξωτερική πολιτική. Στο τμήμα εξωτερικής πολιτικής του προγράμματος δόθηκε το μήνυμα ότι η Αρμενία θα συνεχίσει να ακολουθεί τη γραμμή μιας ισορροπημένης και εξορροπητικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πρόγραμμα, όπου σημειώνεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τη Γεωργία, το Ιράν, την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν είναι θεμελιώδους σημασίας. Περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά με τη θεσμοθέτηση της ειρήνης και τη διαδικασία υιοθέτησης των συνόρων με τον Μπακού, την υπογραφή του μονογραφημένου κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και τα σύνορα. Ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η προώθηση της διαδικασίας ομαλοποίησης με την Τουρκία, αναφέρθηκε ότι θα διεξαχθούν εργασίες για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων. Το άνοιγμα των σύνορων και τη λειτουργία τουλάχιστον δύο σύγχρονων συνοριακών σημείων διέλευσης, ενώ στοχεύεται η επίτευξη προόδου σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργασίες για την προώθηση του διμερούς και πολυμερούς εμπορίου με την Άγκαρα. Το κόμμα Πολιτική Σύμβαση, με επικεφαλής τον Πασινιάν, είχε εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και το δικαίωμα σχηματισμού κυβέρνησης για μια ακόμη θητεία, συγκεντρώνοντας το 49,74% των ψηφών στις εκλογές του Ιουνίου. Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι σκότωσαν την 5χρονη Χιντ Ρατζάπ στη Γάζα, ανατρέποντας τις προηγούμενες αρνήσεις τους και εξήγηλαν την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία της. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσει εσωτερικές ποινικές έρευνες σχετικά με τη δολοφονία της Ρατζάπ στις 29 Ιανουαρίου 2024, καθώς και 15 διασωστών και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τον Μάρτιο του 2025 στη Γάζα από τα στρατεύματά του. Το Ισραήλ είχε προηγουμένως αρνηθεί οποιοδήποτε εμπλοκή στις δολοφονίες, υποστηρίζοντας μήνες αργότερα ότι προκαταρκτική εξέταση έδειξε πως οι δυνάμεις του δεν βρίσκονταν κοντά στο όχημα ούτε ενδός Βιλνεκού Σπυρός. Η Ραζάπ ήταν ένα από τα 7 μέλη μιας οικογένειας που επέβαιναν σε όχημα στη Βόρεια Γάζα όταν δέχθηκαν Ισραηλινά πυρά. Έχοντας επιζήσει από την πρώτη επίθεση, η Ρατζάπ ζητούσε τηλεφωνικά βοήθεια για ώρες από τους διασώστες της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μυσελίνου. Ένα στενοφόρο που εστάλει για τη διάσωσή της δέχθηκε επίσης πυρά. Το πτώμα της βρέθηκε 12 ημέρες αργότερα μέσα σε ένα γκαζωμένο από σφαίρες αυτοκίνητο, αφού η τελευταία φορά που επικοινώνησε ήταν κατά τη διάρκεια μιας αποκοινωσμένης πολυώρης τηλεφωνικής κλήσης με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Μυσελίνου. Οι ηχογραφήσεις των τηλεφωνημάτων της Ρατζάπ με τους

διασώστες προκάλεσαν διεθνή καταγραφή ενισχύοντας τις απαιτήσεις για απόδοση ευθυνών για τον θάνατό της καθώς και για τους θανάτους χιλιάδων άλλων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Μια ταινία βασισμένη στο περιστατικό με τίτλο «The Voice of Hind Rajab» ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 2026. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Mehmet Erdem.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεράν, μια ταξιδιώτισσα που βάλθηκε να ανακαλύψει τις ομορφιές της Τουρκία. Σήμερα θα στρέψω το τιμόνι προς τα νησιά της Ιστάμπουλ, όπου ιστορία και φύση σμίγουν. Σε αυτό το μέρος θα μοιραστώ μαζί σας το ταξίδι μου, όπου ανακάλυψα τη μοναδική ατμόσφαιρα των νησιών. Χάθηκα στα στενά τους και έζησα αξέχαστες στιγμές. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Ξύπνησα με το πρώτο φως της ημέρας. Μετά από το αξέχαστο ταξίδι στα στενά, σήμερα θα εξερευνήσω τα νησιά της Ιστάμπουλ. Μόλις σηκώθηκα από το κρεβάτι, άνοιξα έναν μικρό χάρτη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και άρχισα να σχεδιάζω τη διαδρομή. Πρώτα έπρεπε να φτάσω στα νησιά παίρνοντας ένα από τα φέρι που αναχωρούσαν από το Εμινόνου ή το Καμπατάς. Το πλοίο θα σταματούσε στο Κναλάντα, μετά στο Μπουργκαζαντά, στο Χεϊμπελιάντα και στο τέλος στο Μπιούκαντα. Γέμισα ένα μπουκαλάκι νερό, φόρεσα τα άνετα παπούτσια μου για περπάτημα, τα γυαλιά ηλίου μου και έβαλα τη φωτογραφική μου μηχανή στη τσάντα μου. Κοίταξα στον καθρέφτη μια τελευταία φορά, χαμογέλασα και βγήκα από το ξενοδοχείο για να κατευθυνθώ προς την προβλήτα Εμινόνου. Υπήρχε μια ευχάριστη δραστηριότητα στην προβλήτα. Κάποιοι είχαν φέρει καλάθια για πικνίκ. Άλλοι είχαν τα ποδήλατά τους μαζί τους και άλλοι πάλι απολάμβαναν τη διαδρομή ταΐζοντας τους γλάρους. Το πλοίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει, κάθισα και εγώ σε μια θέση και ξεκίνησα μια νέα περιπέτεια. Μετά από σχεδόν μισή ώρα διαδρομή φτάσαμε στο Κναλάντα, με τα μικρά και χαριτωμένα σπίτια, τους ήσυχους δρόμους και τους καταπράσινους λόφους. Αυτό το μέρος ήταν πιο ήσυχο από τα άλλα νησιά. Όταν πλησιάσαμε στη προβλήτα, η μυρωδιά του τσαγιού και του κουλουριού που ερχόταν από τις παραλιακές καφετέρειες έφτανε μέχρι το καράβι. Δεν έχασα πολλή ώρα εδώ. Χαιρέτησα την ήρεμη ατμόσφαιρα του νησιού και συνέχισα το ταξίδι. Όταν το πλοίο έδεσε στη προβλήτα του Μπουργκαζαντά, με υποδέχτηκε η Γαλήνη που επικρατούσε σε αυτό το νησί. Το Μπουργκαζαντά ήταν ένας κόσμος διαφορετικός από τους άλλους με την ποιητικότητά του. Αυτό το νησί ήταν διάσημο για το σπίτι του Σάιτ Φάικ Αμπασίανεκ, που ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές της τουρκικής πεζογραφίας. Η θάλασσα, οι ψαράδες, τα καφανεία και οι ανθρώπινες ιστορίες συνυφασμένες με τη φύση ήταν πάντα τα στοιχεία που ξεχώριζαν στα έργα του. Στα διηγήματά του, όπως το Σεμαβέρ, Σον Κουσταρ και Λουζουμ Σουζαντάμ, μπορούσε να βρεις αποσπάσματα από τη καθημερινή ζωή της Ιστάμπουλ και του Μπουργκαζαντά. Το σπίτι του Σάιτ Φάικ σήμερα υποδέχεται τους επισκέπτες του ως μουσείο. Ένα μικρό, σεμνό σπίτι, αλλά με μεγάλη ψυχή. Η γραφομηχανή του, τα βιβλία του, οι αναμνήσεις του. Σε κάθε γωνιά υπήρχαν ίχνη από τα διηγήματά του. Αφού έφυγα από το μουσείο, κάθισα σε ένα καφέ δίπλα στη θάλασσα και ήπια το τσάι μου. Με το απαλό αεράκι και μέσα στη σιωπή του νησιού ήταν σαν να είχα βρεθεί σε μια από τις ιστορίες του. Αφού περπάτησε για λίγο στα πέτρινα δρομάκια του Μπουργκαζαντά, ήρθε η ώρα για το πλοίο και ξεκίνησα για Χεϊμπελιάντα. Καθώς το πλοίο πλησίαζε

η προβλήτα μαγεύτηκα από την καταπράσινη θεά του Χέιπελιάντα. Η ηρεμία που ένιωσα όταν πάτησα εδώ το πόδι μου για πρώτη φορά ήταν αλλοιωτική. Όταν κατέβηκα στη προβλήτα, τράβηξαν αμέσως την προσοχή μου οι πλατοί και δεντρόφυτοι δρόμοι. Ήξερα ότι παλιά εδώ κυκλοφορούσαν άμαξες, αλλά τώρα αντικαταστάθηκαν από ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα. Προτού ξεκινήσω τη βόλτα στο νησί, κάθισα και ήπια τσάι σε ένα μικρό καφέ στη παραλία. Αυτό το σύντομο διάλειμμα δίπλα στη θάλασσα, συνοδευόμενο από τον ήχο των γλάρων και τον ρυθμό των κυμάτων, μου έκανε πολύ καλό. Νίκησα ένα ποδήλατο και ακολούθησα τους δρόμους μέσα από τα πευκοδάση. Στη μία μεριά η θεά της θάλασσας, το κελάιδημα των πουλιών, από την άλλη και ο πεντακάθωρος αέρας μου έδιναν αγαλίαση. Μετά τη σύντομη αλλά απολαυστική περιήγησή μου, επέστρεψα στη προβλήτα για να προλάβω το πλοίο. Τώρα ήταν η σειρά του Μπίκατα. Ανέβηκα ξανά στο πλοίο και τώρα ο προορισμός ήταν το μεγαλύτερο από τα νησιά. Όταν έφτασα στο Μπίκατα, συνειδητοποίησα ότι αυτό το μέρος ήταν πολύ πιο ζωντανό από τα άλλα. Πολύ συχνά στη δρόμη, εστιατόρια κατά μήκος της παραλίας και άνθρωποι που κάνουν ποδήλατο. Αυτό το μέρος ήταν σαν ένας άλλος κόσμος, τόσο με τη φύση όσο και με τη ζωντανή του ατμόσφαιρα. Κάθισα σε ένα ωραίο εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα. Παρέγγειλα μια από τις πιο περίφημες λιχουδιές της Ιστάμπουλ, λακέρδα και μπαρμπούνι. Η λακέρδα είναι παστωμένο φιλέτο παλαμίδας, σερβιρισμένο με κραμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες και λεμόνι. Όταν δοκίμασα την πρώτη πυρουνιά, άφησε μια μοναδική γεύση στον ουρανίσκο μου, ελαφρώς αλμυρή και λαδερή ή πιο αγνή μορφή νοστιμιάς. Μετά δοκίμασα το τραγανό τηγανιτό μπαρμπούνι. Όταν το ολόφρεσκο ψάρι συνδυάστηκε με το απαλό θαλασσινό αεράκι, το γεύμα μετατράπηκε κυριολεκτικά σε γλέντι. Ενώ έτρωγα το φαγητό μου, κοίταξα προς την παραλία. Γλάροι πετούσαν στον ουρανό και η νοσταλική ατμόσφαιρα του νησιού απλωνόταν στους δρόμους. Αφού τελείωσα, συνέχισα να περιπλανώμαι στους ιστορικούς δρόμους του Μπίκατα. Ανέβηκα το λόφο της μονής του Αγίου Γεωργίου και θαύμασα τη μαγευτική θεά. Καθώς περνούσα από τα παλιά αρχοντικά, φαντάστηκα τις ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εδώ πριν από χρόνια. Καθώς πλησίαζε το βράδυ, κατευθύνθηκα προς το λιμάνι. Επέστρεψα στην Ιστάμπουλ με όλα αυτά που είδα, ένιωσα και γεύτηκα στο μυαλό μου. Τα νησιά δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι, αλλά ένα ταξίδι στο χρόνο. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα επισκεφθώ τα επιβλητικά παλάτια της Ιστάμπουλ και θα ταξιδέψω στην ιστορία και στο μεγαλείο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα αλλάζουμε κατεύθυνση και πηγαίνουμε στην αρχαία Πριίνη, που υψώνεται στις πλαγιές του όρους Σάμσουν, κοντά στην επαρχία Σόκε του Άιδιν. Αυτός ο εντυπωσιακός οικισμός, ο οποίος δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα του Μπουιούκ Μεντερές, κατέχει ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνο για τα μεγαλοπρεπή κατάλοιπά του, αλλά και επειδή αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα πολεοδομικού σχεδιασμού της αρχαιότητας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί η Πριίνη προτάθηκε για τον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της

του UNESCO, ποιες οικουμενικές αξίες φέρει και πώς προστατεύεται αυτή η μοναδική κληρονομιά ώστε να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενιές. Ο αρχαιολογικός χώρος της Περιήνης εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO από την Τούρκια στις 2 Μαΐου 2018 ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς. Το καθεστώς αυτό σημαίνει ότι αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί επισήμως στον κύριο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, οι οικουμενικές πολιτιστικές του αξίες έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για μελλοντική ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, η Πριήνη ξεχωρίζει καθώς αποτυπώνει με μοναδική αυθεντικότητα τον πολυοδομικό σχεδιασμό της αρχαιότητας, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική της αρχαιότητα, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία της αστικής ζωής κατά την ελληνιστική περίοδο και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της σκέψης. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά της, η Πριήνη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς οικισμούς όχι μόνο της Ανατολίας, αλλά και του μεσογειακού κόσμου. Ένα από τα σπουδαιότερα γνωρίσματα που καθιστούν την Πριήνη μοναδική είναι το υποδειγματικό πολυοδομικό της σχέδιο. Εδώ διακρίνεται με εξαιρετική σαφήνεια το περίφημο υποδάμιο σύστημα, το κορυφαίο πολυοδομικό πρότυπο της αρχαιότητας. Δρόμοι που τέμνονται κάθετα, οικοδομικά τετράγωνα καθορισμένων διαστάσεων, δημόσιοι χώροι και οικιστικές ζώνες αποδεικνύουν περίτρανα ότι η πόλη οικοδομήθηκε βάσει μιας οργανωμένης αντίληψης. Επιπλέον, όλα αυτά αναπτύχθηκαν αριστοτεχνικά πάνω σε μια εξαιρετικά απόκριμνη πλαγιά. Τα άνδυρα, οι κλιμακωτοί δρόμοι και η αρχιτεκτονική διάταξη που προσαρμόζεται στο φυσικό ανάγλυφο αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της αρχαίας μηχανικής. Γι' αυτόν τον λόγο, η Πριήνη εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους ερευνητές της ιστορίας, της πολυοδομίας και της αρχιτεκτονικής. Ο αρχιτεκτονικός ιστός της πόλης συγκαταλέγεται επίσης στα βασικά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας για την UNESCO. Ο ναός της Αθηνάς θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα ιωνικού ρυθμού και συνδέεται με το όνομα του σπουδαίου αρχαίου αρχιτέκτονα Πιθέου. Παράλληλα, το αρχαίο θέατρο, η αγορά, το βουλευτήριο, τα γυμνάσια, οι κατοικίες και τα τείχη έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης μέχρι τις μέρες μας. Ειδικότερα, το βουλευτήριο και ο οικιστικός ιστός μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς ήταν οργανωμένη η δημόσια και η καθημερινή ζωή κατά την αρχαιότητα. Υπό αυτή την έννοια, η Πριήνη δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος με μεμονωμένα μνημεία, αλλά προσφέρει την πλήρη εικόνα μιας πόλης όπου μπορεί κανείς να διαβάσει την καθημερινότητα των ανθρώπων του παρελθόντος. Η πολιτιστική αξία της Πριήνης δεν περιορίζεται μόνο στην αρχιτεκτονική της. Το γεγονός ότι ο Βίας ο Πριήνευς, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, καταγόταν από εδώ, αναδεικνύει τη σημασία της πόλης και στην ιστορία της σκέψης. Ως εκ τούτου, η Πριήνη δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας οικισμός αποτελούμενος από πέτρινα κτίσματα, αλλά και ως ένα ιστορικό κέντρο που συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιστήμης, του δικαίου, της φιλοσοφίας και του αστικού πολιτισμού. Η περιοχή της Ιωνίας όπου βρισκόταν η Πριήνη αποτελούσε μαζί με τη γειτονική Μίλητο και τα Δίδυμα μια από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές κοιτίδες του αρχαίου κόσμου. Η Μίλητος ήταν ένα σημαντικό λιμάνι όπου άφησαν οι επιστήμες και η φιλοσοφία, ενώ τα Δίδυμα ήταν ένας μεγάλος ιερός τόπος, ξακουστός για τον ναό του Απόλλωνα. Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ αυτών των τριών κέντρων μας βοηθά να κατανοήσουμε το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η Πριήνη. Ωστόσο, η υποψηφιότητα στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO αφορά αποκλειστικά τον αρχαιολογικό χώρο της Πριήνης. Σήμερα, οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται στην Πριήνη δεν επικεντρώνονται μόνο στην αποκατάσταση μεμονωμένων κτισμάτων, αλλά στην προστασία ολόκληρου του αρχαιολογικού τοπίου. Αντί για αναστηλώσεις μεγάλης κλίμακας, δίνεται έμφαση στην τεκμηρίωση με επιστημονικές μεθόδους, στη στερέωση των αυθεντικών καταλήπων και στη διατήρηση της φυσικής τους όψης. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χώρου, υλοποιούνται παράλληλα ρυθμίσεις για τους επισκέπτες, επιστημονικές έρευνες και τακτικές εργασίες συντήρησης. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση τεχνικών ψηφιακής τεκμηρίωσης, η παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά αγαθά, η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και η πιο ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες προστασίας αποτελούν επίσης νέους κομβικούς άξονες. Με τον τρόπο αυτό, η Πριήνη δεν παραμένει απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφήνει.

Γίνεται το παρελθόν, αλλά ταξιδεύει στο μέλλον μέσα από σύγχρονες πρακτικές προστασίας ως μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά. Η αρχαία πριήνη με την αντίληψη της οργανωμένης πολυοδομίας στην αρχιτεκτονική της αρτιότητα και τον πολιτιστικό πλούτο χιλιάδων ετών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα παραδείγματα που προσφέρει η Ανατολία στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι προσπάθειες της Τούρκια για την προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς και τη μεταφορά της στις επόμενες γενιές μέσω επιστημονικής δουλειάς αποτελούν ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες στην πορεία της πριήνης προς τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκια. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 20 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ο τυπωρικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και η Συρία συνάπτουν στρατηγική συνεργασία στον τομέα της εξόρυξης. Υπογράφηκε η μνημόνια συμφωνία στον τομέα των φωσφορικών για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εξόρυξης μεταξύ της Τουρκία και της Συρίας. Δήλωση του Κετσελή σχετικά με το χωροταξικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Κετσελή δήλωσε ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Η ομολοποίηση των σχέσεων με Άγκαρα και Μπακού στο επίκεντρο του νέου πενταετούς σχεδίου της Αρμενίας. Επίσης αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναλυφθούν δράσεις για την ενίσχυση του διμερούς και πολυμερούς εμπορίου με την Άγκαρα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Συρία έκαναν ένα νέο βήμα για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εξόρυξης. Μεταξύ των δύο χωρών υπογράφηκε το Μνημόνιο Κατανόησης για τον τομέα των φωσφορικών. Συνεργασία στον τομέα των φωσφορικών. Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των φωσφορικών. Έτσι θα διευρυνθεί το πεδίο της μεταλλευτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Το Μνημόνιο θα αποτελέσει τη βάση της κοινής εργασίας των δύο χωρών στον τομέα των φωσφορικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζίκα Τσελή, έκανε δηλώσεις στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και καλύπτει και το Αιγαίο. Ο Κετσελή δήλωσε ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και καλύπτει και το Αιγαίο, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια την Τουρκία. Σε σχέση με τα αλληλένδετα τα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ο εκπρόσωπος Κετσελή δήλωσε: όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με διάφορες αφορμές αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τα ζητήματα του Αιγαίου. Υπενθυμίζοντας ότι σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος θα πρέπει να αποφεύγουν μονομερείς ενέργειας και ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτητων κρατών στις εν λόγω θάλασσες, ο Κετσελή τόνισε ότι η Τουρκία ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά ότι είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Ο Κετσελή σημείωσε τα εξής: η Τουρκία στο πλαίσιο της διακήρυξης των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία της 7η Δεκεμβρίου 2023 διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την αρχή της δικαιοσύνης και την καλή γειτονιά.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Στο πενταετές σχέδιο που ανακοινώσε η κυβέρνηση της Αρμενίας περιλαμβάνονται η εδραίωση της ειρήνης με το Αζερβαϊτζάν, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία και το άνοιγμα των σύνορων. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Armen Press, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 2026-2031 της κυβέρνησης του Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος αναδειχθήκε νικητής στις εκλογές του Ιουνίου, το οποίο βασίζεται στο δόγμα της πραγματικής Αρμενίας. Μεταξύ των αναμενόμενων σημαντικών αποτελεσμάτων της εξωτερικής πολιτικής του πρόγραμμα περιλαμβάνονται η εδραίωση και η περαιτέρω θέτηση της ειρήνης που επιτεύχθηκε με το Αζερβαϊτζάν, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία και η ομαλοποίηση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Ομαλοποίηση με τον Μπακού και την Άγκαρα στην εξωτερική πολιτική. Στο τμήμα εξωτερικής πολιτικής του προγράμματος δόθηκε το μήνυμα ότι η Αρμενία θα συνεχίσει να ακολουθεί τη γραμμή μιας ισορροπημένης και εξορροπητικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πρόγραμμα, όπου σημειώνεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τη Γεωργία, το Ιράν, την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν είναι θεμελιώδους σημασίας. Περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά με τη θεσμοθέτηση της ειρήνης και τη διαδικασία υιοθέτησης των συνόρων με τον Μπακού, την υπογραφή του μονογραφημένου κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και τα σύνορα. Ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η προώθηση της διαδικασίας ομολοποίησης με την Τουρκία, αναφέρθηκε ότι θα διεξαχθούν εργασίες για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, το άνοιγμα των συνόρων και τη λειτουργία τουλάχιστον δύο σύγχρονων.

0: των συνολικών σημείων διέλευσης, ενώ στοχεύεται η επίτευξη προόδου σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές. Παραλληλά, γνωστοποιήθηκε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργασίες για την προώθηση του διμέρους και πολυμερούς εμπορίου με την Ανκαρά. Το κόμμα Πολιτική Σύμβαση, με επικεφαλή τον Πασινιάν, είχε εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και το δικαίωμα σχηματισμού κυβέρνησης για μια ακόμη θητεία, συγκεντρώνοντας το 49,74% των ψηφών στις εκλογές του Ιουνίου. Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι σκότωσαν την 5χρονη Χιντ Ρατζάπ στη Γάζα, ανατρέποντας τις προηγούμενες αρνήσεις τους και εξήγηλαν την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία της. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσει εσωτερικές ποινικές έρευνες σχετικά με τη δολοφονία της Ρατζάπ στις 29 Ιανουαρίου 2024, καθώς και 15 διασωστών και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τον Μάιο τον Μάρτιο του 2025 στη Γάζα από τα στρατεύματά του. Το Ισραήλ είχε προηγουμένως ανεχθεί οποιοδήποτε εμπλοκή στις δολοφονίες, υποστηρίζοντας μήνες αργότερα ότι προκαταρκτική εξέταση έδειξε πως οι δυνάμεις του δεν βρίσκονταν κοντά στο όχημα ούτε ενδός Βιλνεκού Σπυρός. Η Ραζάπ ήταν ένα από τα 7 μέλη μιας οικογένειας που επέβαιναν σε όχημα στη Βόρεια Γάζα όταν δέχθηκαν Ισραηλινά πυρά. Έχοντας επιζήσει από την πρώτη επίθεση, η Ρατζάπ ζητούσε τηλεφωνικά βοήθεια για ώρες από τους διασώστες της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μυσελίνου. Ένα στενοφόρο που εστάλει για τη διάσωσή της ντέχθηκε επίσης πυρά. Το πτώμα της βρέθηκε 12 ημέρες αργότερα μέσα σε ένα γκαζωμένο από σφαίρες αυτοκίνητο, αφού η τελευταία φορά που επικοινώνησε ήταν κατά τη διάρκεια μιας απεκνωσμένης πολυώρης τηλεφωνικής κλήσης με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Μυσελίνου. Οι ηχογραφήσεις των τηλεφωνημάτων της Ρατζάπ με τους διασώστες προκάλεσαν διεθνή καταγραφή, ενισχύοντας τις απαιτήσεις για απόδοση ευθυνών για τον θάνατό της, καθώς και για τους θανάτους χιλιάδων άλλων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Μια ταινία βασισμένη στο περιστατικό με τίτλο «The Voice of Hint Rajab» ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 2026. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Mehmet Erdem.
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatında.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεράν, μια ταξιδιώτισσα που βάλθηκε να ανακαλύψει τις ομορφιές της Τουρκία. Σήμερα θα στρέψω το τιμόνι προς τα νησιά της Ιστάμπουλ, όπου ιστορία και φύση σμίγουν. Σε αυτό το μέρος θα μοιραστώ μαζί σας το ταξίδι μου, όπου ανακάλυψα τη μοναδική ατμόσφαιρα των νησιών. Χάθηκα στα στενά τους και έζησα αξέχαστες στιγμές. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Ξύπνησα με το πρώτο φως της ημέρας. Μετά από το αξέχαστο ταξίδι στα στενά, σήμερα θα εξερευνήσω τα νησιά της Ιστάμπουλ. Μόλις σηκώθηκα από το κρεβάτι, άνοιξα έναν μικρό χάρτη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και άρχισα να σχεδιάζω τη διαδρομή. Πρώτα έπρεπε να φτάσω στα νησιά παίρνοντας ένα από τα φέρι που αναχωρούσαν από το Εμινόνου ή το Καμπατάς. Το πλοίο θα σταματούσε στο Κναλάντα, μετά στο Μπουργαζαντά, στο Χεϊμπελιάντα και στο τέλος στο Μπιούκαντα. Γέμισα ένα μπουκαλάκι νερό, φόρεσα τα άνετα παπούτσια μου για περπάτημα, τα γυαλιά ηλίου μου και έβαλα τη φωτογραφική μου μηχανή στη τσάντα μου. Κοίταξα στον καθρέφτη μια τελευταία φορά, χαμογέλασα και βγήκα από το ξενοδοχείο για να κατευθυνθώ προς την προβλήτα Εμινόνου. Υπήρχε μια ευχάριστη δραστηριότητα στην προβλήτα. Κάποιοι είχαν φέρει καλάθια για πικνίκ. Άλλοι είχαν τα ποδήλατά τους μαζί τους και άλλοι πάλι απολάμβαναν τη διαδρομή ταΐζοντας τους γλάρους. Το πλοίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει, κάθισα και εγώ σε μια θέση και ξεκίνησα μια νέα περιπέτεια. Μετά από σχεδόν μισή ώρα διαδρομή φτάσαμε στο Κναλάντα, με τα μικρά και χαριτωμένα σπίτια, τους ήσυχους δρόμους και τους καταπράσινους λόφους. Αυτό το μέρος ήταν πιο ήσυχο από τα άλλα νησιά. Όταν πλησιάσαμε στη προβλήτα, η μυρωδιά του τσαγιού και του κουλουριού που ερχόταν από τις παραλιακές καφετέρειες έφτανε μέχρι το καράβι. Δεν έχασα πολλή ώρα εδώ. Χαιρέτησα την ήρεμη ατμόσφαιρα του νησιού και συνέχισα το ταξίδι. Όταν το πλοίο έδεσε στη προβλήτα του Μπουργκαζατά, με υποδέχτηκε η Γαλήνη που επικρατούσε σε αυτό το νησί. Το Μπουργκαζατά ήταν ένας κόσμος διαφορετικός από τους άλλους με την ποιητικότητά του. Αυτό το νησί ήταν διάσημο για το σπίτι του Σάιτ Φάικ Αμπασίανεκ, που ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές της τουρκικής πεζογραφίας. Η θάλασσα, οι ψαράδες, τα καφανεία και οι ανθρώπινες ιστορίες συνυφασμένες με τη φύση ήταν πάντα τα στοιχεία που ξεχώριζαν στα έργα του. Στα διηγήματά του, όπως το Σεμαβέρ, Σον Κουσλάρ και Λουζουμ Σουζαντάμ, μπορούσε να βρεις αποσπάσματα από τη καθημερινή ζωή της Ιστάμπουλ και του Μπουργκαζαντά. Το σπίτι του Σάιτ Φάικ σήμερα υποδέχεται τους επισκέπτες του ως μουσείο. Ένα μικρό, σεμνό σπίτι, αλλά με μεγάλη ψυχή. Η γραφομηχανή του, τα βιβλία του, οι αναμνήσεις του. Σε κάθε γωνιά υπήρχαν ίχνη από τα διηγήματά του. Αφού έφυγα από το μουσείο, κάθισα σε ένα καφέ δίπλα στη θάλασσα και ήπια το τσάι μου. Με το απαλό αεράκι και μέσα στη σιωπή του νησιού ήταν σαν να είχα βρεθεί σε μια από τις ιστορίες του. Αφού περπάτησε για λίγο στα πέτρινα δρομάκια του Μπουργκαζατά, ήρθε η ώρα για το πλοίο και ξεκίνησα για Χεϊμπελιάντα. Καθώς το πλοίο πλησίαζε στη προβλήτα, μαγεύτηκα από την καταπράσινη θέα του Χεϊμπελιάντα. Η ηρεμία που ένιωσα όταν πάτησα εδώ το πόδι μου για πρώτη φορά ήταν αλλοιώτικη. Όταν κατέβηκα στη προβλήτα, τράβηξαν αμέσως την προσοχή μου οι πλατοί και δεντρόφυτοι δρόμοι. Ήξερα ότι παλιά εδώ κυκλοφορούσαν άμαξες, αλλά τώρα αντικαταστάθηκαν από ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα. Πρωτού ξεκινήσω τη βόλτα στο νησί, κάθισα και ήπια τσάι σε ένα μικρό καφέ στη παραλία.
αυτό το σύντομο διάλειμμα δίπλα στη θάλασσα, συνοδευόμενο από τον ήχο των γλάρων και τον ρυθμό των κυμάτων, μου έκανε πολύ καλό. Νίκησα ένα ποδήλατο και ακολούθησα τους δρόμους μέσα από τα πευκοδάση. Στη μία μεριά η θεά της θάλασσας, το κελάιδημα των πουλιών, από την άλλη και ο πεντακάθωρος αέρας μου έδιναν αγαλίαση. Μετά τη σύντομη αλλά απολαυστική περιήγησή μου, επέστρεψα στη προβλήτα για να προλάβω το πλοίο. Τώρα ήταν η σειρά του Μπιούκατα. Ανέβηκα ξανά στο πλοίο και τώρα ο προορισμός ήταν το μεγαλύτερο από τα νησιά. Όταν έφτασα στο Μπιούκατα, συνειδητοποίησα ότι αυτό το μέρος ήταν πολύ πιο ζωντανό από τα άλλα. Πολύ συχνά στοί δρόμοι, εστιατόρια κατά μήκος της παραλίας και άνθρωποι που κάνουν ποδήλατο. Αυτό το μέρος ήταν σαν ένας άλλος κόσμος, τόσο με τη φύση όσο και με τη ζωντανή του ατμόσφαιρα. Κάθισα σε ένα ωραίο εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα. Παρέγγειλα μια από τις πιο περίφημες λιχουδιές της Ιστάμπουλ, λακέρδα και μπαρμπούνι. Η λακέρδα είναι παστωμένο φιλέτο παλαμίδας, σερβιρισμένο με κραμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες και λεμόνι. Όταν δοκίμασα την πρώτη πυρουνιά, άφησε μια μοναδική γεύση στον ουρανίσκο μου, ελαφρώς αλμυρή και λαδερή ή πιο αγνή μορφή νοστιμιάς. Μετά δοκίμασα το τραγανό τηγανιτό μπαρμπούνι. Όταν το ολόφρεσκο ψάρι συνδυάστηκε με το απαλό θαλασσινό αεράκι, το γεύμα μετατράπηκε κυριολεκτικά σε γλέντι. Ενώ έτρωγα το φαγητό μου, κοίταξα προς την παραλία. Γλάρι πετούσαν στον ουρανό και η νοσταλική ατμόσφαιρα του νησιού απλωνόταν στους δρόμους. Αφού τελείωσα, συνέχισα να περιπλανώμαι στους ιστορικούς δρόμους του Μπιούκατα. Ανέβηκα το λόφο της μονής του Αγίου Γεωργίου και θαύμασα τη μαγευτική θεά. Καθώς περνούσα από τα παλιά αρχοντικά, φαντάστηκα τις ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εδώ πριν από χρόνια. Καθώς πλησίαζε το βράδυ, κατευθύνθηκα προς το λιμάνι. Επέστρεψα στην Ιστάμπουλ με όλα αυτά που είδα, ένιωσα και γεύτηκα στο μυαλό μου. Τα νησιά δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι, αλλά ένα ταξίδι στο χρόνο. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα επισκεφθώ τα επιβλητικά παλάτια της Ιστάμπουλ και θα ταξιδέψω στην ιστορία και στο μεγαλείο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα αλλάζουμε κατεύθυνση και πηγαίνουμε στην αρχαία Πριίνη, που υψώνεται στις πλαγιές του όρους Σάμσον, κοντά στην επαρχία Σόκε του Άιδιν. Αυτός είναι εντυπωσιακός οικισμός, ο οποίος δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα του Μπουιούκ Μεντερές, κατέχει ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνο για τα μεγαλοπρεπή κατάλοιπά του, αλλά και επειδή αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα πολυοδομικού σχεδιασμού της αρχαιότητας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί η Πριίνη προτάθηκε για τον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ποιες οικουμενικές αξίες φέρει και πώς προστατεύεται αυτή η μοναδική κληρονομιά ώστε να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενιές. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πριίνης εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO από την Τουρκία στις 2 Μαΐου 2018 ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς. Το καθεστώς αυτό σημαίνει ότι αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί επισήμως στον κύριο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, οι οικουμενικές πολιτιστικές του αξίες έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για μελλοντική ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, η Πριίνη ξεχωρίζει καθώς αποτυπώνει με μοναδική αυθεντικότητα τον πολυοδομικό σχεδιασμό της αρχαιότητας, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική της αρχαιότητα, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία της αστικής ζωής κατά την ελληνιστική περίοδο και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της σκέψης. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά της, η Πριίνη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς οικισμούς όχι μόνο της Ανατολίας, αλλά και του Μεσογειακού κόσμου. Ένα από τα σπουδαιότερα γνωρίσματα που καθιστούν την Πριίνη μοναδική είναι το υποδειγματικό πολυοδομικό της σχέδιο. Εδώ διακρίνεται με εξαιρετική σαφήνεια το περίφημο υποδάμιο σύστημα, το κορυφαίο πολυοδομικό πρότυπο της αρχαιότητας. Δρόμοι που τέμνονται κάθετα, οικοδομικά τετράγωνα καθορισμένων διαστάσεων, δημόσιοι χώροι και οικιστικές ζώνες αποδεικνύουν περίτρανα ότι η πόλη οικοδομήθηκε βάσει μιας οργανωμένης αντίληψης. Επιπλέον, όλα αυτά αναπτύχθηκαν αριστοτεχνικά πάνω σε μια εξαιρετικά απόκριμνη πλαγιά. Τα άνδυρα, οι κλιμακωτοί δρόμοι και η αρχιτεκτονική διάταξη που προσαρμόζεται στο φυσικό ανάγλυφο αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της αρχαίας μηχανικής. Γι' αυτόν τον λόγο, η Πριίνη εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους ερευνητές της ιστορίας, της πολυοδομίας και της αρχιτεκτονικής. Ο αρχιτεκτονικός ιστός της πόλης συγκαταλέγεται επίσης στα βασικά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας για την UNESCO. Ο ναός της Αθηνάς θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα ιωνικού ρυθμού και συνδέεται με το όνομα του σπουδαίου αρχαίου αρχιτέκτονα Πιθαίου. Παράλληλα, το αρχαιοθέατρο, η αγορά, το βουλευτήριο, τα γυμνάσια, οι κατοικίες και τα τείχη έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης μέχρι τις μέρες μας. Ειδικότερα το βουλευτήριο και ο οικιστικός ιστός μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς ήταν οργανωμένη η δημόσια και η καθημερινή ζωή κατά την αρχαιότητα. Υπό αυτή την έννοια, η Πριίνη δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος με μεμονωμένα μνημεία, αλλά προσφέρει την πλήρη εικόνα μιας πόλης όπου μπορεί κανείς να διαβάσει την καθημερινότητα των ανθρώπων του παρελθόντος. Η πολιτιστική αξία της Πριίνης δεν περιορίζεται μόνο στην αρχιτεκτονική της. Το γεγονός ότι ο Βίας ο Πριίνευς, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, καταγόταν από εδώ, αναδεικνύει τη σημασία της πόλης και στην ιστορία της σκέψης. Ως εκ τούτου, η Πριίνη δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας οικισμός αποτελούμενος από πέτρινα κτίσματα, αλλά και ως ένα ιστορικό κέντρο που συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιστήμης, του δικαίου, της φιλοσοφίας και του αστικού πολιτισμού. Η περιοχή της Ιωνίας όπου βρισκόταν η Πριίνη αποτελούσε μαζί με τη γειτονική Μίλητο και τα Δίδυμα μια από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές κοιτίδες του αρχαίου κόσμου. Η Μίλητος ήταν ένα σημαντικό λιμάνι όπου άφησαν οι επιστήμες και η φιλοσοφία, ενώ τα Δίδυμα ήταν ένας μεγάλος ιερός τόπος, ξακουστός για τον ναό του Απόλλωνα. Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ αυτών των τριών κέντρων μας βοηθά να κατανοήσουμε το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η Πριίνη. Ωστόσο, η υποψηφιότητα στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO αφορά αποκλειστικά τον αρχαιολογικό χώρο της Πριίνης.
Σήμερα οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται στην Πυρηνή δεν επικεντρώνονται μόνο στην αποκατάσταση μεμονωμένων κτισμάτων, αλλά στην προστασία ολόκληρου του αρχαιολογικού τοπίου. Αντί για αναστηλώσεις μεγάλης κλίμακας, δίνεται έμφαση στην τεκμηρίωση με επιστημονικές μεθόδους, στη στερέωση των αυθεντικών καταλήπων και στη διατήρηση της φυσικής τους όψης. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χώρου, υλοποιούνται παράλληλα ρυθμίσεις για τους επισκέπτες, επιστημονικές έρευνες και τακτικές εργασίες συντήρησης. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση τεχνικών ψηφιακής τεκμηρίωσης, η παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά αγαθά, η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και η πιο ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες προστασίας αποτελούν επίσης νέους κονδικούς άξονες. Με τον τρόπο αυτό, η Πυρηνή δεν παραμένει απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφηγείται το παρελθόν, αλλά ταξιδεύει στο μέλλον μέσα από σύγχρονες πρακτικές προστασίας ως μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά. Η αρχαία Πυρηνή, με την αντίληψη της οργανωμένης πολυοδομίας, την αρχιτεκτονική της αρτιότητα και τον πολιτιστικό πλούτο χιλιάδων ετών, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα παραδείγματα που προσφέρει η Ανατολία στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι προσπάθειες της Τούρκια για την προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς και τη μεταφορά της στις επόμενες γενιές μέσω επιστημονικής δουλειάς αποτελούν ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες στην πορεία της Πυρηνής προς τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκια. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.